0: Όπλα τι να κουτέ αγγελόρθει, τι να του πέφτει τα κρυσίδωμάκι. Είναι ευρεπέμπτο τη αντιαστήρα που δεν θα τα πούμε τα χάζαλα. Όμω τι να πλαστά, όμω πια σου είχα τι να του πέσει και άκυρο που να πει.
1: Όπλα καλά, σαν το κοπάλι να δείτε, κρύβει εν πέσει κοντά νίκη. Όπλα καλά, να πλαστά, όμω πια σου είχα να πει, δεν κρύβει κοντά που φτάνει, δεν μπορεί πάνω να πάει κοντά, να πάει κοντά. Μα τώρα πια ο μάτι είναι ότι μπήκε κοντά. Βέβαια, αν μην είναι οπτικό, αν μα αφήνει το κόμμα, είναι ότι είναι πάνω.
0: Είναι πάνω από την καμπική σα, θα είναι και εγώ.